0: 40.
1: Los 40.
2: Wow, wow. Ο Πίσεν δεν είναι ο Στάσουα. Αγιώδε. Κομπλέτο. Μαντέλα.